0: integres δεν το λέει, δεν τι.
1: Δεν μπορώ.
0: Κύριε Κολεσάρσκι, προγνώζα δω. Αυτό είναι το ρήμα.
1: Ει, μάλλον που τρύπωσε σβάτε, ήταν πακ σκορ που βάζα από σλούσα.
0: Σκορ. Δεν σου παραράπτε, βέντε, να μπει ουζίβα να βήκαν το τείχο να πέτσι. Σαν παρεάλτσε τρέμα να νάσαν Facebook.
1: Подвихни кога измет порявлених вържева у финални жреб, то не покличева, мейте телефона про себе. И се веда, грешто жреб за отдих у двоя.
0: Я могу, че си то ти.